Για βόρβετα φάε του βάρ. Μάρα τα βιολίτα για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν για μότο κουβάνσα τον Αϊζέν. Σε τέσσι τα κέσκουστα ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν οτ καϊκίμι τα ήμινε τεκέ τόλιζε τέτα.